Καλημέρα σε όλον τον κόσμο. Και μάλιστα δροσερή καλημέρα σε όλον τον κόσμο. Rainbow Morning Show και Γιώργος Μπιτσάκος για σήμερα, 31 Αυγούστου, 31 Ιουλίου θα είμαστε μαζί για στην τελευταία μας εκπομπή και μετά θα κάνουμε τις διακοπές μας. Αλλά αυτό το τετράωρο θα το απολαύσουμε παρεούλα με ενημέρωση, επικοινωνία και αληθινή μουσική ως ήθιστε. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον 89 Rainbow.

Πόσο όμορφο τραγούδι, αγαπημένο συγκρότημα, η James, Say Something. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς, για άλλη μια φορά. Καλημέρα στην καλή μου φίλη Τατιάνα Παπά, καλημέρα στο φίλο μου το Γιάννη και όλα τα παιδιά εκεί που εργάζονται στο σούπερ μάρκετ. Επίσης την καλημέρα μου στην Τάνια, καλημέρα στον πολύ καλό μου φίλο τον Ηλία Γούσιο και τον πολύ καλό μου φίλο τον Κώστα Αναστασιάδη από τους δροσερούς ποταμούς της Δράμας που μου έστειλε και πολλές φωτογραφίες. Σου εύχομαι να περάσει καλά, είναι και χανούμι, αεκάρα. Έτσι λοιπόν, επικοινωνείτε μαζί μου στο 69 43 80 80 89, σήμερα στην τελευταία εκπομπή, για το κατεβόδιο δηλαδή. Επίσης έχουμε και Facebook, που έχουμε και Instagram, το πρώτο είναι το Viber, και μας ακούτε παραδοσιακά στο 89 μεγάκυκλου στον FM με σήμα καμπάνα, αλλά μας ακούτε και μέσα από το www.89rainbow.gr, δηλαδή ιντερνετικά, χωρίς περιορισμού, σε όλη την Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο, γιατί έχουμε πολλούς φίλους και φίλες διάσπαρτους στην Ηφίλιο. Επίσης, τι έχω να σας πω, ότι υπάρχει ένα καταπληκτικό application με μουσική εκεί, μπορείτε να κατεβάσετε, είναι και για iOS και για Android. Πιστέψτε με πραγματικά. Και όσον αφορά τον καιρό που ξεκινάει η μέρα μας σήμερα, είμαστε στους 23 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Σχετική υγρασία είναι στο 68%. Έχουμε άπνοια και θα μας πάει η θερμοκρασία μέχρι τους 32 με 33 βαθμούς. Έθριο καιρό, χωρίς σύννεφα. Μια χαρά δηλαδή. Χάρμα ιδέστε και να τον απολαύσουμε τον καιρό μαζί με Phil Collins, In the Air Tonight.

ξαφνικά από την Κλάους και το υπέροχο Mr. Jones. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη από Λαγκαδά. Καλημέρα στον Ηλία Περιστέρη. Καλημέρα στις δύο αδερφούλες, στις Δίδυμες, στην Νίκη και την Αθανασία. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Εύχομαι να περάσετε και εσείς καλό καλοκαίρι σε όλον τον κόσμο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αμπατζόγλου Λεωνίδα και σε αυτόν καλό καλοκαίρι. Δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνω συνέχεια. Καλές διακοπές να έχετε. Όπως καλημέρα στη Βερενίκη, καλημέρα στη Δανάη, καλημέρα και στην Αλεξάνδρα, στη συντροφιά μας σήμερα που έχει έτσι έναν χαρακτήρα αποχαιρετισμού με προσμονή φυσικά της επιστροφής μας. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ, παιδιά, να το έχετε κατά νου, από τις 11 η ώρα μέχρι τις 5 του Σαββάτου τα ξημερώματα θα διακοπεί η κίνηση και στα δύο ρεύματα όσον αφορά την περιφερειακή οδό, γιατί γίνονται εργασίες πάντοτε για το flyover. Κάποια τμήματα της νέας γέφυρας στην Πηλαία θα μεταφερθούν, οπότε από τις 11 μέχρι και τις 5 θα είναι κομμένος ο δρόμος εκεί, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία σε εκείνο το σημείο και θα πρέπει με τις κατευθύνσεις που θα σας δώσει η υποδιεύθυνση της τροχέας και φυσικά οι εργαζόμενοι στα έργα του flyover να χρησιμοποιήσετε τον αστικό ιστό. Επίσης δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν τα βαρια οχήματα, δηλαδή μεγάλα φορτηγά και τα λίγες στην περιφερειακή οδό όσον αφορά το Σάββατο. Αυτά είναι μια ενημέρωση που την είχαμε ξανακάνει, αλλά το υπενθυμίζω για σήμερα το βράδυ να το έχετε κατά νου, εφόσον το χρησιμοποιείτε και αργά το βραδάκι το δρόμο αυτό το κομμάτι, να αποφύγετε την έξτρα ταλαιπώρια.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: σε αυτό το σημείο, ε? Σωπαίνεις, απολαμβάνεις, πίνεις το καφέ σου. Ξυπνάς μελωδικά, όμορφα, ωραία. Εθέρια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τζίμι. Καλημέρα στο Χρήστο Δημερτζή. Καλημέρα στο Δημήτρη Προβατάρη και όλα τα παιδιά εκεί στον ΟΑΣΤ. Αλλά και στα ΚΤΕΛ, αστικές περιαστικές συγκοινωνίες που μας προσέχετε. Καλημέρα στον Κοσμά από Στουτγκάρδη, στο φίλο μου τον Βασίλη τον Μάντουδη. Καλημέρα στον Γιώργο, τη Βάσο, την Κατερίνα και φυσικά τον Αποστόλη, τα ομορφόπεδα από το τμήμα καθαριότητος στο Ρεόκαστρο. Καλημέρα στον Χρήστο από Νιρεμβέργη. Καλημέρα στην Ατάσα. Καλημέρα και στην Άννα Μαρία. Και τι άλλο έχω να πω, ότι κίνηση δεν έχουμε πρόβλημα, παιδιά. Α, η Τσιμισκή είναι λίγο φορτωμένη. Από τη Διαγώνιο μέχρι να φτάσετε και Ίωνος Δραγούμη έχει κίνηση και το καθοδικό ρεύμα τη περιφέρεια. Όπως έρχεστε από Νέα Ευκαρπία, μετά το 424, ανηφόρα, μέχρι να φτάσετε εκεί στην Πολύχνη, θα συναντήσετε κίνηση. Από την άλλη πλευρά είναι καλύτερα τα πράγματα και μέχρι στιγμής, και το καθοδικό ρεύμα της Κατσιμίδη επίσης αυτή τη στιγμή έχει αρκετό φόρτο οχημάτων, κυρίως από το Καφτατζόγλιο μέχρι τη συμβολή της με την Κωνσταντίνου Καραμαλή.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
3: Βιλέα Home.
2: Και για καρβατοκάμαρες?
3: Βιλέα Home.
2: Κουζίνες?
3: Βιλέα Home.
2: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
3: Πάλι Βιλέα Home.
2: Γρήγορη παράδοση?
3: Βιλέα Home.
2: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
3: ξέρεις,
2: Βιλέα Home.
4: Δες περισσότερα στο βιλέαhome.gr.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

είναι η Bank της και το Hazy Shade of Winter, παρότι είναι χειμωνιάτικο το τραγούδι. Εν τούτης η αλήθεια είναι ότι ο ρυθμός είναι up-tempo και τελείως καλοκαιρινός. Έτσι για να τα συνδυάζουμε όλα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη, τον Παπαδόπουλο από Σουηδία μεριά. Ζέστη, μα εκεί ήθελες να πας. Εμείς εδώ πέρα έχουμε γίνει Σουηδία. Εσείς γίνατε Ελλάδα. Καλά να πάθεις. Καλημέρα στην Αποστολία. Καλημέρα στον Ανθόπουλο, τον φίλο μου τον Σταύρο από Πεύκα. Καλημέρα και στον Νικολόπουλο, τον Κώστα, στην όμορφη την παρέα μας. Να σας υπενθυμίσω, τώρα το λέω για τα παιδιά που είναι φοιτητές και που δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα. Είναι 2.500 παιδιά, έως 2.500, οπότε μην το αφήσετε έτσι. Ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα, Παρασκευή 31 Ιουλίου. Ξέρετε, εσείς μπαίνετε στο στεγαστικό.mindindoo.gov.gr και ολοκληρώνετε τη διαδικασία χρησιμοποιώντας username, password που έχετε, όλα αυτά δηλαδή που έχετε από την ΑΔΕ, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες τάξης NET. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα, αν δεν τα γνωρίζετε, υπάρχουν πληροφορίες μέσα. Κάντε τα σωστά, να μην το χάσετε το επίδομα. Αδικία είναι.

Don't Fool Me, Queen. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Καλημέρα στη Σμαρό. Καλημέρα στην Ευγενία. Καλημέρα στη Ματούλα. Καλημέρα σε όλους σας. Και έχουμε πραγματικά καλημέρα. Είχαμε και την Βασέλινο του Κόκκινου Ελαφιού. Όσοι χθες την απολαύσατε, την απολαύσατε. Θα έχουμε κι άλλες όμως, μη στεναχωριέστε. Λοιπόν, τι έχω να σας πω. Έχω να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι πέσανε οι τζίφρες υπογραφές και έγινε ένα καθοριστικό βήμα για το μέλλον όσον αφορά το πρώην στρατόπεδο Κόδρα που η κυρία Ράπογλου ήθελε να το κάνει πάρκο για όλους τους πολίτες εκεί στην Καλαμαριά. Είναι γεγονός. Υπεγράφει μαζί με την Δήμο Καλαμαριάς και την Ανατολική ΑΕ, όπου ανάμεσα στην κυρία Ράπογλου δηλαδή και τον Σοκράτη Σαμαρά, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ανατολικής ΑΕ, και σηματοδοτούν την έναρξη ενός έργου που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και αξιοποίηση ενός από τους σημαντικότερους ελεύθερους δημοσίους χώρους της Θεσσαλονίκης. Και το κάνουμε αυτό. Γενικά βλέπετε ότι γίνονται αυτά τα έργα και μας χαροποιεί ιδιαίτερα που γίνονται μεγάλα πάρκα. Είναι ένας από τους τελευταίους μεγάλους ελεύθερους χώρους και επίσης ένας χώρος μοναδικής περιβαλλοντικής, ιστορικής, πολιτιστικής αξίας. Έχει διατηρητέα κτίρια, αρχαιολογικούς χώρους και άμεση σύνδεση τόσο με το παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς και το κυβερνείο. Επομένως, γίνεται ο σχεδιασμός. Θα υλοποιηθεί κάποια στιγμή και σίγουρα θα το απολαύσετε όλοι και όλες, όχι μόνο οι δημότες της Καλαμαριάς, αλλά και όσοι επισκέφτεστε την περιοχή και πηγαίνετε μελλοντικά στο πάρκο του στρατοπέδου Κόδρα.

0: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
1: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
2: 89 Rainbow.
3: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούς. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 8.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
6: Πήγε 8 η ώρα, άρα περνάμε στο δεύτερο μέρος. Rainbow Morning Show και Γιώργος Μπιτσάκος παρεούλα και σήμερα Παρασκευή. Ξεκινήσαμε από τις 7, σας υποδέχομαι όλους. Έχω ανοίξει τη ραδιοφωνική πόρτα που ήταν βέβαια ανοιχτή. Δεν έκλεισε ποτέ, αλλά άνοιξα και τη δικιά μου αγκαλιά. Να υποδεχτώ όλους και όλες εσάς εδώ στη συντροφιά μου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τόλι, τον Ακρίτα. Καλημέρα επίσης και στον Κοσμά, μου στέλνει μια φωτογραφία καταπληκτική εκεί από το σπίτι του και τη θέα. Εδώ είναι η συντροφιά μας στον 89 Rainbow.

Αυτή είναι η Marillion και η επιτυχία του Σκέιλι. Εν τω μεταξύ έκαναν τόσο πάταγο όταν είχε κυκλοφορήσει το συγκεκριμένο τραγούδι και είχε κάνει τεράστια επιτυχία και στο ραδιόφωνο. Ακουγόταν τόσο πολύ που εκείνη την περίοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο για 2 χρόνια το όνομα Κέιλι στα κορίτσια ήταν το πρωταγωνιστικό. Δηλαδή όλοι ονομάζαν τα κορίτσια του Κέιλι, ορμόμενοι πάντοτε από το πόσο πολύ του άρεσε το συγκεκριμένο τραγούδι. Καλημέρα στην Πολίνα. Καλημέρα και στην Πέπη. Βλέπω εδώ ότι τακτοποιήστε σιγά σιγά, ετοιμάζεστε και για τις διακοπές σας και καλά κάνετε. Και από την άλλη, αν σας αρέσουν οι χοροί και τα γλέντια και είσαστε εδώ στην πόλη, σας έχω ένα πολύ ωραίο πανηγύρι. Το μεγαλύτερο της Ορθοδοξίας είναι με τις μεταμορφώσεις του Σωτήρος που γίνεται στην Καλαμαριά και στο διήμερο αυτό γλέντι, πέρα από τα δρόμενα, θα υπάρχει και πάρα πολύ χορό. Αν δεν ξέρετε ποντιακά, μπορείτε να μάθετε, αρκεί να το έχετε λίγο με το χώρο. Μην είσαστε και τελείως ντουγάνια όπως ο Μιλόν, παραδείγματος χάρη. Και φυσικά θα περάσετε όμορφα και τις 2 μέρες. Είναι Τρίτη 4 Αυγούστου και Τετάρτη επίσης 5 Αυγούστου. Από τις 9 η ώρα το βραδάκι, να πέσει η θερμοκρασία, να δροσίσει, μπορείτε κάλλιστα να πάτε και να απολαύσετε αυτό το διήμερο με ποντιακό γλέντι στην Καλαμαριά.

Μοναδική Μετάλλικα και Nothing Else Matters. Rainbow Morning Show. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο από Ελευθέριος Βενιζέλος κάτω Αθήνα. Μου λέει χαμός, πολύ αέρα, απαγορευτικό και ταλαιπωρία στον Πειραιά, παιδιά. Δεν έχει απόπλου, σύν το γεγονός ότι για δεύτερη βραδιά δίνανε τη μάχη στο Ρέθυμνο με ρηπές αέρα που ξεπερνούσαν τα 10 μποφόρ και τα 100 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε τώρα για τις συνθήκες μιλάμε, αλλά και σε άλλες περιοχές. Ένα το ζητούμενο αυτό, και μιας και μιλάμε για φωτιά, να πω ότι οι μηχανήματα του στρατού καθαρίζουν τα ξερά χόρτα αυτές τις μέρες από το στρατόπεδο Καρατάσιου, στην περιοχή της Ευκαρπίας που είναι, για να σας βοηθήσω. Γιατί τι είχαμε, είχε ξεσπάσει φωτιά εκεί και αναστατώθηκε η περιοχή. Εν τω μεταξύ γίνανε αναφορές και καταγγελίες ότι ο χώρος του πρώην στρατοπέδου δεν είχε καθαριστεί από τα ξερά χόρτα και κατευθείαν ο δήμαρχος του Δήμου Παύλου Μελάου, ο κ. Δημήτρης Ασλανίδης, τι έκανε, επικοινώνησε με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να προχωρήσει άμεσα σε αυτές τις απαραίτητες εργασίες που είναι δηλαδή ο καθαρισμός και αποψήλωση. Και το λέω αυτό γιατί ακόμα ανήκει στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Δεν έχει περάσει στον Δήμο, ούτως ώστε να είναι υπεύθυνος αυτός με τα δημοτικά συνεργεία να καθαρίζει το χώρο. Και έγινε αυτή η συνεννόηση. Τώρα ετοιμάζεται να γίνει και η μεταβίβαση. Άλλο κακό να μην μας βρει, θα πω εγώ.

0: μέσα στη δεκαετία του 90, Guns N' Roses βιώσανε το χρυσό αιώνα τους. Σε μία δεκαετία. Don't cry. Να στείλω καλημέρα στο φίλο μου τον Σπύρο και τη Σταματία. Ο Σπύρος ετοιμάζεται να έρθει η Ελλάδα. Τα παιδιά από το Λουκουμπάσι εκεί στο Κονγκό που καθημερινά είναι στην παρέα μας και στη συντροφιά μας. Την καλημέρα μου σε όλους και όλες εσάς. Καλό κουράγιο αν έχετε μπλέξει στους δρόμους. Θα δούμε λίγο τα της κινήσεως. Αυτή τη στιγμή έχουμε 24 βαθμούς. Έχουμε άπνοια, 65% σχετική υγρασία. Θα πάμε στους 32 με 33 βαθμούς. Αύριο αναμένεται και στους 33 με 34. Η Κυριακή θα είναι ζεστή, ίσως και 36. Και η Δευτέρα θα είμαστε μέχρι τους 33 με έθριο καιρό, χωρίς σύννεφα, αέριδες και βροχές. Αυτό είναι και το ζητούμενο. Δηλαδή 4 μέρες, μια μίνι πρόβλεψη 4 ημερών που θα είναι πολύ όμορφες και για την έξοδό σας μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τώρα, όσον αφορά την κίνηση, η περιφερειακή οδός είναι καλά στο πήγαινε, δηλαδή από ανατολικά προς δυτικά, από Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι Νέα Ευκαρπία. Στην επιστροφή υπάρχει ένα θεματάκι από τον κόβο της Τριανδρίας μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Αλλά έχουμε λίγο κίνηση παραπάνω στη Χάνθ, λογικό είναι αυτή τη στιγμή. Η Τσιμισκή είναι λίγο τσιμπημένη από τη Χάνθ και μετά μέχρι και τη Διαγώνιο. Οι δρόμοι υπόλοιποι, όλοι κεντρικοί, γεμίζουν οχήματα, αλλά είναι διαχειρίσιμη κατάσταση.
1: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι!
2: Σπούδασες στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
4: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
5: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
6: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
5: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
7: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
5: Νέα εποχή Waterland.
7: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Να στείλω μια καλημέρα και στο καλό μου φίλο, τον γιατρό, το φίλο τον γιατρό της καρδιάς μας, τον Θοδωρή τον Βαλαβάνη. Καλημέρα στον Δημήτρη Καραντώνη. Δεν λέω ποτέ όχι σε μια κρύα μπύρα, να το ξέρεις το μεσημεράκι. Ένα το γεγονός αυτό και μου θύμισε με το You Can Do Magic ότι ένα τραγούδι που ταιριάζει γάντι στο Κωνσταντέλια. Παιδιά, εντάξει, ο άνθρωπος είναι καταπληκτικός, είναι ταλεντάρα. Όταν δεν βασανίζεται από τραυματισμούς, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να τον χρειάζεται δύο και τρία άτομα για να προσπαθήσουν να το συγκρατήσουν. Το απέδειξε και χθες, έβαλε δύο γκολ, πέρασε στην επόμενη φάση ο ΠΑΟΚ. Το πρώτο ημίχρονο ήταν δύσκολο. Ευτυχώς έβαλε τον γκολ ο ΠΑΟΚ στο τέλος και άλλαξε έτσι η ισορροπία. Με την Άντερλεκτ θα παίξει στον τρίτο προκριματικό. Η Άντερλεκτ δεν είναι η Άντερλεκτ που ξέρατε. Είναι ιστορική ομάδα, αλλά δεν είναι εκείνη η ομάδα. Πιστεύω ότι την έχει ο ΠΑΟΚ και θα περάσει, αν είναι σοβαρός. Από την άλλη, ο Οραστότερς το 86 ισοφάρισε με την Πάξη το Παναθηναϊκό. Έκανε το 2-2. Αγχωμένη νίκη. Προηγήθηκαν δύο φορές οι Ούγγροι. Οι Ούγγροι που έχουν μόνο Ούγγρους στην ομάδα. Είναι μια μικρή ομάδα, αλλά πολύ δεμένη. Πολύ ωραία και πολύ επιθετική. Δηλαδή, αν δεν τους δώσεις σημασία, θα την πατήσεις. Ωραίο παιχνίδι. Τέλος πάντων, κρατάμε αυτό. Πάντως, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει δρόμο για να στρωθεί. Γιατί διαφορετικά, ίσως να κάνει γκέλα. Λέω εγώ τώρα.

Τζο Κόκερ, τεράστιος καλλιτέχνης. Ένα από τα παιδιά του Woodstock, με μακρύ μαλλί τότε. Μετά το έχασε, αλλά η φωνή του παρέμεινε η ίδια με το γρέζι. Και φυσικά φοβερά αισθαντικός κάθε φορά που απέδιδε τα τραγούδια του. Μας λείπει, αλλά έχει αφήσει παρακαταθήκη, όπως και πολλοί άλλοι, τη μουσική του. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Καλημέρα στον Χρήστο Μάλε. Καλημέρα επίσης στην Αντωνία. Σε όλη τη συντροφιά μας εδώ. Έχω να στείλω και στον Αντώνη τον Πουλταδάκη και τη συντροφό του την καλημέρα. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Και να σας πω, να σας πληροφορήσω μάλλον τώρα, ότι θα έχουμε διακοπή υδροδότησης σε λίγο. Από τις 9 η ώρα είναι μέχρι και την 1 εκεί στην περιοχή του Λαγκαδά. Γιατί υπάρχει βλάβη στον κεντρικό αγωγό ίδρυυσης. Θα επηρεάσει το Λαγκαδά, τη Χρυσαυγή, το Περιβολάκι και το Ηράκλειο. Αυτό θα συμβεί, παιδιά, από τις 9 η ώρα, σε λίγο δηλαδή, σε περίπου 10 λεπτά, λιγότερο από 10 λεπτά, μέχρι και την 1. Συνήθως επανέρχεται η υδροδότηση πιο νωρίς, αλλά να το έχετε κατά νου στις περιοχές αυτές.

0: αξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Να σου το ρολόι, και το ρολόι δείχνει 9. Άρα περνάμε στο τρίτο μέρος. Rainbow Morning Show, παρεούλα με την αφεντιά μου και όλους και όλες εσάς που μου φτιάχνετε τη διάθεση εδώ από την πόλη μας, από την Ελλάδα, από τον κόσμο ολόκληρο επικοινωνούμε. Όμορφα και ωραία, ενημερωνόμαστε, ακούμε αληθινή μουσική. Τι άλλο θέλουμε? Αυτή είναι η μαγική, αλλά όχι μυστική συνταγή. Εδώ στον αγαπημένο μας, τον έναν και μοναδικό 89 Rainbow.

λένε ο έρωτος χρόνια δεν κοιτά. Από ό,τι φαίνεται, ούτε οι πλανήτες είναι το πρόβλημα. Μπορεί να ερωτευτείς και να είναι εξωγήινο. Kelly Family, fell in love with an alien. Καλημέρα να στείλω στο καλό μου το φίλο τον Τόλι που είναι τώρα στο πρωινό του. Καλημέρα στον Όμηρο, καλημέρα στον Δημήτρη από Λάρισα. Καλημέρα στη Γιώτα, καλημέρα στη Νίκη. Καλημέρα στην Ευτέρπη, καλημέρα στη Μαρίνα. Μα τι άνθρωποι ωραίοι είστε. Χαμογελαστεί από τα μηνύματά σας. Και μου στέλνετε φωτογραφίες, με έχετε βάλει μέσα στη ζωή σας. Και αυτό το πράγμα εμένα με ανατριχιάζει, πάντοτε με την καλή έννοια. Λοιπόν, να σας πω ότι δεν χρειάζεται, θα το ξαναπώ για τελευταία φορά, αλλά εσείς θα το έχετε στο μυαλό σας και τώρα που θα λείπουμε, που δεν θα έχουμε εκπομπές. Πρέπει να προσέχετε όχι στις δασικές περιοχές, όχι βόλτες άσκοπες, σε όλες τις δασικές περιοχές. Σήμερα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ στην Χαλκιδική δεν μπορείτε να πάτε. Δήμος Κασάνδρας, Χερσόνησο Κασάνδρας, Δήμος Ιθωνίας, Δήμο Αριστοτέλη. Όλα αυτά τα δικά μας τα υπέροχα τα δάση θέλουμε να τα προστατεύσουμε. Βλέπετε τι γίνεται. Τα μελτέμια αυτή τη στιγμή δίνουν και παίρνουν. Ο καιρός είναι ξηρός, ζεστός. Ό,τι πρέπει δηλαδή για πυρκαγιές. Και πρέπει να προσέχουμε.

Orchestra Maneuvers in the Dark. Πες το με συντομία και εσύ, ακροστοιχεία. OMD, Electricity. Η μεγαλύτερη επιτυχία τους μαζί με το Enola Gay. Για να θυμηθούμε και το δεύτερο νούμερο ένα που είχανε. Λοιπόν, εγώ αγαπάω πάρα πολύ την ιαπωνική κουλτούρα. Έχω βάλει στόχο ζωής κάποια στιγμή να πάρω το μαρούλι και να πάμε όμορφα και ωραία στην Ιαπωνία. Μ' αρέσουν οι Ιάπωνες. Δεν λέω ότι είναι κορυφαίοι στον κόσμο, αλλά σε πολλά πράγματα είναι φοβερά πρωτοπορή. Συν το γεγονός ότι έχουν μια αντίληψη και μια φιλοσοφία ζωής, η οποία πραγματικά είναι μοναδική. Το ίδιο βέβαια θέλω να κάνω και με την Κίνα και με την Νότιο Κορέα, αλλά η Ιαπωνία θέλω να είναι ο πρώτος προορισμός. Λέω να πάρω μια ιδέα όμως φέτος στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε 90η τάξη παρακαλώ, γιατί τιμόμενη χώρα θα είναι η Ιαπωνία και θα έρθει εκεί με το τακούμι. Τι είναι τακούμι στα Ιαπωνέζικα? Η διαχρονική φιλοσοφία της δεξιοτεχνίας. Θεωρείται εκ των βασικών κινητήριων δυνάμεων της οικονομίας, της καινοτομίας, της τεχνολογίας, αλλά όχι μόνο αυτό, έχουν και μια φοβερή αίσθηση της κουλτούρας, την εξελίσσουν και διαχρονικά την προστατεύουν. Έτσι λοιπόν θα βρίσκονται εκεί οι άνθρωποι σε ένα περίπτερο το 13, 3.200 τετραγωνικά μέτρα, όπου θα δούμε όλα τα αξιοθέατα, όλη την τεχνολογική αιχμή που έχουν να παρουσιάσουν για να μείνουμε με το στόμα ανοιχτό, από αυτοκίνητα, ρομπότ, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, και φυσικά την τέχνη που έχουν και στον πολιτισμό τους, στην κουλτούρα τους. Συν το γεγονός ότι θα γευτούμε και γαστρονομικά κάποια πράγματα που θα μας παρουσιάσουν. Γιατί ως γνωστόν η Ιαπωνέζικη, αν θέλετε, διατροφή έχει την ιδιαιτερότητά της και είναι μία από τις χώρες που έχει τους περισσότερους αιωνόβιους και υπεραιωνόβιους. Έτσι λοιπόν, η Ιαπωνία, Τακούμι, 90η Έκθεση Θεσσαλονίκης, το Σεπτέμβρη, εδώ στην πόλη μας.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Robert Smith και η παρέα του. Η Cure δηλαδή. Love Song. Καλημέρα στη Μαρία. Γεια σου Μαρία μου, έτσι είναι, Ακύρα Κουραγασάβα. Εννοείται, είχε εμπνεύσει πολλές ταινίες οι οποίες μεταφέρθηκαν στο δυτικό κινηματογράφο. Μίλησε για το χαρακτήρι και εγώ έτσι την έλεγα τη λέξη. Αλλά τη θεωρούν λίγο στη δημοτική, κανονικά είναι σε πούκου. Γράφεται με τους ίδιους γραφικούς χαρακτήρες, είναι σε πούκου. Αν το γράψεις ανάποδα, είναι χαρακτήρι. Τι μου θυμίζει τους Ινουίτ και τους Εσκιμώους. Εμείς λέμε οι Εσκιμώοι εκεί στην Αλάσκα. Είναι υποτιμητική η έκφραση αυτή όμως. Θέλουν να λέγονται Ινουίτ. Θυμίζει αρκετά το Γύφτος και Ρωμά. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα για να δείξω πόσο διαφορετικοί είναι οι λαοί, τα συν και τα πλην που έχουν και τις ιδιαιτερότητες. Αυτή είναι και η ομορφιά. Γιατί συν στη ζέστη είναι το κλιματιστικό και πολύ περισσότερο το δίκτυο. Γι' αυτό και η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες home services και ιδίως το air conditioning care, το οποίο προσφέρει ολοκληρωμένη φροντίδα. Με το Easy Care Basic εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση, σωστή λειτουργία, υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ποιότητα στον αέρα του σπιτιού σου και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Τώρα υπάρχει και το Easy Care Advanced. Τι κάνει? Περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών και προσφέρει σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλον τον χρόνο με air conditioning care τη Zenith.
1: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Μπαίνεις τσουλώντα.
4: Βγαίνεις περπατώντας.
5: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
6: Waterland. 89 Rainbow.
7: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπημένοι κράμπερες και ζόμπι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη και την κοράκλα του την όμορφη την Αναστασία. Καλημέρα και στο μεγάλο πειραχτήρι τον Δημήτρη από Πρέβεζα. Και τα χαιρετίσματά μου στην υπέροχη οικογένειά του. Δεν υπάρχει περίπτωση, φίλε μου. Έχω φορέσει τα πρατσάκια. Βατράχω πέδιλα, μαγιό. Ούτε αλλάζω μαγιό μέχρι να φύγω. Να ξέρεις. Έχω βάλει και τη μάσκα με αναπνευστήρα και θα πάω διακοπές. Επικαλούμε το δικαίωμα τη σιωπή. Γιατί μου λέει δεν πειράζει, λέει του χρόνου. Αναστέλλονται όλες οι άδειες. Αμ δε. Πώς. Εν τω μεταξύ, παιδιά μου, έπεσε το σαγόνι στην κυριολεξία. Διαβάζω κάποια στοιχεία που έχουν έρθει, τα οποία είναι έγκριτα. Είναι από τη Eurostat. Τώρα μιλάμε ότι μέσα στο 2026, το καλοκαίρι, αν είναι δυνατόν, τα νούμερα που θα σας πω είναι 2.985. Έχασαν τη ζωή τους μεγάλη σε ηλικία, το καταλαβαίνω, με συγγενή προβλήματα υγείας από τη ζέστη, από τον καύσωνα. Περίπου 10.000 στη Γερμανία, κάπου χιλιτόσοι στην Ολλανδία, πάνω από 2.000 στη Γαλλία. Και οι άνθρωποι αυτοί, εδώ και χρόνια, γιατί κάναμε μια συζήτηση με φίλους και μου λένε, καλά τώρα ξεκινάνε να βάζουν air condition. Λέγανε κάθε χρονιά ότι εντάξει, μωρέ, τώρα έτυχε, γιατί να βάλω air condition, αφού ούτως ή άλλως το καλοκαίρι εδώ δεν είναι τόσο ακραίο όπως είναι στην Νότιο Γαλλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ελλάδα, καταλάβατε, σε αυτές τις περιοχές. Κι όμως την πατήσανε, τώρα ξεκινάνε όλοι και βάζουν, και στις δημόσιες υπηρεσίες δεν είχαν κλιματιστικά, γιατί χάθηκαν πολλές ζωές. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, με προβλήματα οι άνθρωποι, μεγάλη σε ηλικία, αλλά θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί για ένα μεγάλο κομμάτι. Γι' αυτό θέλει να προνοούμε τα πάντα.

το παράδεισο έχει σκάλα να ανέβεις. Stairway to Heaven. Για την κόλαση είναι, παιδιά, λεωφόρος. Highway to Hell, ACDC. Και τώρα, μιας και έχουμε αυτό το τραγούδι, διάβαζα ένα άρθρο καταπληκτικό. Βρήκαν το σκουλίκι του Διαβόλου. Πού το βρήκανε αυτό τώρα, στα 1300 μέτρα βάθος στο φλοιό της γης? Είναι το μοναδικό καταγεγραμμένο ζωντανός οργανισμός, πείτε το, που επιζεί σε μια θερμοκρασία που το νερό έχει 37 βαθμούς, οξυγόνο είναι ελάχιστο, δηλητηριώδη αέρια, το φως του ήλιου δεν φτάνει ποτέ σε καμία των περιπτώσεων. Και αναρωτιούνται τώρα οι επιστήμονες πώς επιβιώνει αυτό και τι μηχανισμούς έχει. Βρήκαν ένα σκουλίκι που έκανε 8 αυγά και τα εξετάσανε. Εν τω μεταξύ, εγώ θυμήθηκα ένα καταπληκτικό άρθρο που είχα διαβάσει στην βιολογία και έλεγε: όταν οι συνθήκες είναι πολύ ακραίες και δεν συντείνουν στο να συντηρηθεί ζωή, τότε οι ζωντανοί οργανισμοί τείνουν στην αθανασία. Δηλαδή έχουν αμυντικούς μηχανισμούς, έχουν προσαρμοστικότητα, έχουν αντοχές σε ακραίες συνθήκες τέτοιες που είναι σχεδόν αθάνατα. Γιατί για να μπορούν να ζήσουν μεγάλο χρονικό διάστημα και να έστω υποτυπώδη να πολλαπλασιαστούν. Όταν όμως οι συνθήκες είναι καταπληκτικές, είναι ευίωνες, δηλαδή έχεις να κάνεις με ωραία θερμοκρασία, έχεις να κάνεις με μπόλικη τροφή, νερό κτλ., τότε πώς επιβιώνουν οι οργανισμοί? Πολλαπλασιάζονται με την γονιμοποίηση. Είναι τα δύο, αν θέλετε, τα τύπια της φύσης για να διαιωνίσει τη ζωή. Είναι ένα πολύ ωραίο άρθρο. Αν θέλετε, μπορείτε να το γκουγκλάρετε, να το ψάξετε έτσι όπως σας τα είπα, να το δώσετε και με την τεχνητή νοημοσύνη θα το βρείτε τσακατσάκα. Είναι από τα πολύ ενδιαφέροντα για το διπλό παιχνίδι της φύσης και τη ζωή στον πλανήτη μας.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeeker 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeeker 7GT στο Zeeker Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeeker. Time for change. Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα από... απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα.

0: Η καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
1: Μπήκαμε στην τελική ευθεία, στο τελευταίο κατοστάρι. Είναι 10 η ώρα και θα είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 11. Έχουμε 60 λεπτά πριν και τις διακοπές μας για να είμαστε παρεούλα εδώ, να ανταλλάξουμε απόψεις, να ενημερωθούμε και να ακούσουμε αληθινή μουσική. Αυτό το κάνουμε από την αρχή της εκπομπής και όσα χρόνια είμαστε παρέα. Το ίδιο θα κάνουμε μέχρι να αποχαιρετιστούμε. Γιατί όλα αυτά συμβαίνουν καθημερινά στον έναν και μοναδικό 89 Rainbow.

Και κάπως έτσι εμφανίστηκαν οι Nirvana με το Smells Like Teen Spirit. Βρήκανε απλούς ανθρώπους και γυρίσανε το βίντεο, το οποίο έκανε πάταγο. Και αμέσως μετά η μουσική σχολή Grunge του Seattle τι έκανε? Έκανε χαμό με την καλή έννοια. Kurt Cobain στα φωνητικά. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Και σκέφτομαι ότι πολλές φορές εγώ τουλάχιστον, για να ξεδιψάσω, αν θέλω να πάω κάπου κοντά στο αναψυκτικό, αλλά δεν θέλω να πιω αναψυκτικά, γιατί όχι ότι δεν πίνω καθόλου, μου αρέσουν σε κάποιες περιπτώσεις. Πίνω ανθρακούχο νερό. Μεταλλικό νερό, ανθρακούχο, ό,τι καλύτερο. Εν τω μεταξύ, έρχονται οι οδοντίατροι τώρα και σου λένε το εξής: ότι ναι, μεν ρίχνει το pH του στόματος κάτω από το 5,5%, αλλά το κάνει για μικρό χρονικό διάστημα, πολύ μικρότερο από ό,τι τουλάχιστον τα ανθρακούχα αναψυκτικά, με αποτέλεσμα να μην φθείρεται πολύ η αδαμαντίνη. Από την άλλη, δεν μπορείς να είσαι και τέλειος στη ζωή σου. Κάποια στιγμή, κάποια δυναμία θα έχεις, κάπως θα θέλεις να φρεσκαριστείς έτσι εσωτερικά, πίνοντας κάτι που να έχει ανθρακικό. Η καλύτερη επιλογή, παιδιά, πραγματικά υποκατάστατο με την καλή έννοια των ανθρακούχων αναψυκτικών, είναι το ανθρακούχο νεράκι, το μεταλλικό. Και ενυδάτωση στο φουλ.

κάτι συμβαίνει στο δρόμο για τον παράδεισο. Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Καλημέρα σε όλους και όλες. Γεια σου Γιώτα, καλή σου μέρα. Και καλό καλοκαίρι να έχουμε. Και θυμήθηκα Καζού ή Σιγκούρο, παιδιά, το υπέροχο βιβλίο Remains of the Day, τα απομεινάρια μια ημέρα. Υπέροχη ταινία, James Ivory, 1993 σκηνοθετεί. Και παίζουν Άντωνι Χόπκινς, Έμα Τόμσον, Χιου Γκραντ, Κρίστοφερ Ρίβ, James Fox και κάποιοι άλλοι ηθοποιοί που δεν θυμάμαι. Από τις ταινίες που πραγματικά με είχαν σαγηνεύσει, συν το γεγονός ότι ο Ιάπωνας αυτός ζούσε τότε στην Αγγλία. Είχε πάει στην Αγγλία, ήταν μετανάστης. Σε ένα υπόγειο, δούλευε σε μια πιτσαρία και μετέφερε την αγγλική αριστοκρατία και όλους όσους εργάζονται σαν υπηρετικό προσωπικό με τον πιο τέλειο τρόπο που θα μπορούσε ποτέ να κάνει κάποιος, ακόμη και Άγγλος να ήταν. Τώρα εσύ θα μου πεις γιατί το λέω αυτό. Γιατί έρχεται η αχνή θέα των λόφων, έχει βγει στους κινηματογράφους. Εγώ εδώ θα μείνω. Τις ταινίες σας τις λέει αναλυτικά και με υπέροχο τρόπο ο αγαπητός φίλος μου Θανάσης Μωραΐτης. Είναι το πρώτο του μυθιστόρημα του Καζούι Σιγκούρο και μεταφέρεται για πρώτη φορά στον κινηματογράφο. Έχει να κάνει με μια Ιαπωνοβρετανίδα συγγραφέα η οποία εμπνέεται από τη ζωή της μητέρας της Ετσούκου και επιστρέφει στις μνήμες του μεταπολεμικού Ναγκασάκι. Να τη δείτε την ταινία, δεν το έχω διαβάσει το βιβλίο και πρέπει οπωσδήποτε να το βρω και να το διαβάσω. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα θαυμάσω και την ταινία αυτή, γιατί κατά την προσωπική μου άποψη ο Καζούι Σιγκούρο είναι μέσα στους 5 αγαπημένους μου συγγραφείς. Γλαφυρός, ρομαντικός, απόλυτος, σε κάποιες φορές θα έλεγα θεϊκός.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Αυτός είναι ο γνώριμος Alice Cooper με τις επιτυχίες του και μία από δάφτες, Bed of Nails. Αν είσαι φακίρης, μια χαρά κοιμάσαι. Σε αυτό το κρεβάτι κοιμάται καρδιά. Διαφορετικά, βρες κάτι άλλο πιο αναπαυτικό. Καλύτερα και στο πάτωμα. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ να ρίξουμε μία ματιά να δούμε τι γίνεται με τον καιρό μας. Πρώτα απ' όλα έχουμε 27 βαθμούς, εδώ Θεσσαλονίκη μεριά, δυτικός άνεμος ένα μποφοράκι, σχετική υγρασία έπεσε από το 65 στο 59, έχει αυτές τις μεταπτώσεις. Πάμε στους 32 με 33 βαθμούς στη μέγιστη τιμή αργά το μεσημέρι νωρίς το απόγευμα. Και όσον αφορά την κίνηση, δεν έχουμε θέμα στην περιφερειακή οδό σε καμία από τις δύο κατευθύνσεις, ούτε από ανατολικά προς δυτικά, δυτικά προς ανατολικά. Έχουμε την Τζιμισκή, η οποία από Διαγώνιο μέχρι και Ίωνος Δραγούμη έχει αρκετή κίνηση. Η λεωφόρος σταθμού στα δικαστήρια επίσης. Έχουμε αρκετή κίνηση εδώ στην Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ρεύμα προς το κέντρο από τη Βούλγαρη μέχρι την Μπότσαρη. Και επίσης έχουμε κίνηση στο ξεκίνημα της Εγνατίας, εκεί που βρίσκεται η Καμάρα, με μέτωπο πάντοτε προς το κέντρο, δηλαδή πηγαίνοντας προς την Δωδεκανήσου. Αυτά μέχρι στιγμής. Θα δούμε τι θα συμβεί αργότερα.
1: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
2: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
1: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

προηγουμένως ακούσαμε Someone Somewhere in Summertime μέσα από το New Golden Dream, όταν ήταν αμούστεκα παλικάρια και παρέα από το σχολείο. Οι Simple Minds, Jim Kerr και η παρέα του δηλαδή. Το ίδιο συμβαίνει και με τους U2. Η αλήθεια είναι, αν το ψάξετε λιγάκι και το συγκρίνετε, και Darling φυσικά από Stories. Είπαμε ζέστη, αλλά εδώ στην Ελλάδα έχουμε προνοήσει, γιατί το έχουμε στο πετσί μας και έχουμε τα κλιματιστικά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η Zenith έχει και πολύ ολοκληρωμένο δίκτυο, το οποίο ενισχύει και έρχεται πιο κοντά στους κατοικούς της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care. Τι κάνουν αυτές? Προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Υπάρχει το AC Care Basic, το οποίο εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση, σωστή λειτουργία, υψηλή απόδοση του κλιματιστικού και καταπληκτική ποιότητα του αέρα στο σπίτι, όπως επίσης και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αν τώρα θέλετε ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, υπάρχει το AC Care Advanced, το οποίο περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαδών, προσφέροντας σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο τον χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith.

Να, θα εκμεταλλευτώ λίγο χρόνο από το Sting και το Englishman in New York για να σας αποχαιρετήσω. Να στείλω χαιρετισμούς πρώτα απ' όλα στην καλή μου φίλη Σωτηρία Ευθυμιάδου και τον αδερφό της το Σωτήρη από Ζάκυνθο μεριά. Η Σωτηρία είναι εδώ πιερία και σε όλα τα δίποδα και τετράποδα της οικογένειάς της, γιατί έχει πολλά από τα τετράποδα. Καλημέρα επίσης και καλό καλοκαίρι στο φίλο μου το Φώτη. Σε όλους εσάς, τη Γιώτα, τον Δημήτρη, όλους εσάς που επικοινωνείτε. Και να πω ότι ήταν ένα πρωινό 14 Φεβρουαρίου 2022, όπου για πρώτη φορά είπαμε καλημέρα μαζί. Και από τότε είμαστε παρέα 4,5 χρόνια. Σας ευχαριστώ γιατί κάνουμε ένα ταξίδι το οποίο αγαπάω ιδιαίτερα. Και το λέω αυτό με την έννοια ότι είσαστε πέρα από σοβαροί και ευχάριστοι άνθρωποι, με πολλές γνώσεις. Και με βοηθάει πάρα πολύ πολλές φορές να μπορώ να μοιράζουμε. Γεια σου Γιάννη μου! Να μοιράζουμε τις απόψεις τις δικές σας και να μην βλέπω μόνο το δάσος ή το δέντρο, αλλά να βλέπω και το δέντρο και το δάσος. Και αυτό θα το συνεχίσουμε και τη νέα σεζόν που επιστρέφουμε 31 του Αυγούστου, Δευτέρα, με νέο πρόγραμμα. Θα υπάρχουν και νέα πρόσωπα στο ραδιόφωνο. Έχουν γράψει εκατομμύρια χιλιόμετρα στο ραδιόφωνο γενικά. Οπότε θα έχουμε και καινούργια πραγματάκια και εμείς θα είμαστε με την πρώτη καλημέρα από τις 6 μέχρι και τις 8. Σας εύχομαι να περάσετε καλά, ό,τι και να κάνετε, όπου και αν βρεθείτε, όπου και να είσαστε, να ξέρετε θετική σκέψη. Όσο μεγαλώνω, καταλαβαίνω ότι αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος είναι επικοινωνία και συνέστηση. Όλα τα υπόλοιπα είναι περιττά και αχρίαστα. Να είστε καλά, σας αποχαιρετώ με Breakfast in America από Supertramp, You've Got the Love από Florence and the Machine. Από μένα, για χαρά και καλό καλοκαίρι.

0: Φαντάσου να ξυπνάς κάθε μέρα σε διαφορετικό μέρος. Θάλασσα, βουνό ή όπου σε βγάλει ο δρόμος. Μπες τώρα στο Instagram του 89 Rainbow, βρες το post του διαγωνισμού, ακολούθησε τα βήματα και διεκδίκησε την απόλυτη εμπειρία road trip με ένα πλήρως εξοπλισμένο camper van. Rainbow on the road. Η επόμενη περιπέτεια ξεκινά από εδώ.
1: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα

Εντάξει, νομίζω καταλαβαίνετε, νιώθετε έτσι. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο, το 89 Rainbow. Εδώ παρέουλα μέχρι και τις 2 για την τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Με πάρα πολύ ωραία διάθεση. Με πάρα πολύ ωραία μουσική. Με πάρα πολλά θέματα για να συζητήσουμε. Και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας, έτσι την ωραία σας, την θετική την ενέργεια. Βάλτε καφεδάκι μέχρι και τις 2 παρέα.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

I want it all too. Ή όλα ή τίποτα, λέγαμε παλιά στο χωριό μου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ ωραία μηνύματα που στέλνετε. Σήμερα θα συγκινηθούμε, το ξέρω. Κάθε τελευταία σεζόν, κάθε τελευταία εκπομπή της σεζόν, αυτό γίνεται. Καλημέρα στην Ελένη που λέει: μου κράτησε συντροφιά στις πιο δύσκολες, πιεστικές και χαόδεις μέρες του χειμώνα. Με νέες αλλαγές και μεταβάσεις, αλλά κάπως έγινε η πιο όμορφη και δημιουργική περίοδος. Πάντα έτσι γίνεται, παιδιά. Μέσα από το χάος ξεπηδά κάτι καινούριο και δημιουργικό. Σε ευχαριστώ για την όμορφη παρέα και να ξέρεις ότι χάρη σε εσένα και τις συμβουλές σου η ζωή μου έγινε καλύτερη. Όχι τέλεια. Καλύτερη. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό και πραγματικά με συγκινείτε. Καλημέρα και στην Ανέτα που έχει στείλει και την κούπα του καφέ που φτιάχνει το καφεδάκι της, που γράφει πάνω The Beatles. Πάρα πολύ ωραία η κούπα σου. Καλημέρα στην Καλλιόπη. Καλημέρα στην Αγγελική που λέει: επειδή θα βγω για δουλειές και δεν ξέρω τι ώρα θα μαζευτώ, σου εύχομαι καλές διακοπές με βουνά, παγωτό και ατελείωτο binge watching. See you in a month. See you in a month, girl. Καλημέρα και στην φίλη, τον φίλο δεν ξέρω, είναι άγνωστο, μου στέλνει καφεδάκια. Καλημέρα στην Αγάπη. Καλημέρα στη Μέρη. Εμείς εδώ θα είμαστε στη Χαλκιδική. Μου στέλνει φωτογραφίες από το Διάπορο. Ζηλεύω τα γαργάρα νερά. Εσείς θέλω να μείνετε μαζί μου, γιατί σήμερα θα κάνουμε και Beauty Friday. Εννοείται, είναι ο τελευταίος διαγωνισμός της χρονιάς. Θα σας δώσω σε λίγο τις λεπτομέρειες, αλλά θα έχουμε και κλήρωση για road trip. Οπότε προλαβαίνετε να πάρετε μέρος. Διαγωνισμός που διεξάγεται στο Instagram. Σε λίγο σας δίνω λεπτομέρειες και για αυτό.

βλέπω μία πεντάδα μέσα στο camper van. Running down a dream. Λοιπόν, σήμερα είναι η τελευταία μέρα στην οποία μπορείτε να πάρετε μέρος σε αυτόν τον σούπερ διαγωνισμό που στέλνει εσάς και την παρέα σας ένα μαγικό road trip. Ο διαγωνισμός γίνεται στο Instagram του 89 Rainbow. Βρείτε το καρφιτσωμένο post του διαγωνισμού πάνω-πάνω. Έχει αναλυτικά βήματα συμμετοχής στο caption. Παρέα με την Odyssey Campers, την εταιρεία η οποία μας δίνει την ελευθερία να ταξιδεύουμε με άνεση και ευελιξία, επιλέγοντας το ιδανικό όχημα για κάθε road trip. Odysseycampers.com για να δείτε όλα τα οχήματα και να νοικιάσετε, γιατί όχι. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή ακόμη και τώρα. Η κλήρωση θα γίνει λίγο πριν τις 2, λίγο πριν φύγω και εγώ για διακοπές δηλαδή. Οπότε προλαβαίνετε, μπείτε στο Instagram, κάντε μας follow ούτως ή άλλως. Δηλαδή απορώ πως δεν το έχετε κάνει ακόμα. Γιατί πολύ περιεχόμενο, πολύ content παίζει εκεί. Και φυσικά παίζουν πολλοί διαγωνισμοί.

Λοιπόν, στους 28 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης, η υγρασία στο 66%, δύο μποφοράκια νοτιοδυτικοί ή άνεμοι. Μέχρι τους 31 θα δείξει σήμερα το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη, αύριο 32, την Κυριακή 34 και πάει λέγοντας. Κανονικές θεωρούνται αυτές οι θερμοκρασίες για την εποχή, οπότε ο Ιούλιος μας αφήνει έτσι με... Μας φέρθηκε καλά ο Ιούλιος, τουλάχιστον από άποψη θερμοκρασίας. Εδώ για τη Θεσσαλονίκη μιλάω πάντα. Δεν συζητάω για άλλες περιοχές της χώρας, όπου εκεί είχαμε διάφορα και πυρκαγιές και φωτιές. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη φέτος.

του, Λένι Κράβιτς. I belong to you too. Επίσης σήμερα είναι Παρασκευή και κάθε Παρασκευή σε αυτήν εδώ την εκπομπή και σήμερα που είναι και η τελευταία Παρασκευή της σεζόν θα κάνουμε Beauty Friday. Μία τυχερή ακροάτρια κερδίζει μία μοναδική εμπειρία ομορφιάς στο Femme Fatale, στο κέντρο της πόλης. Το δώρο είναι ένα Premium Hydra Skin Experience. Έχει διάρκεια 80 λεπτά, θα περάσετε καταπληκτικά. Έχει αξία 110 ευρώ, είναι μία ολοκληρωμένη περιποίηση που θα σας ενυδατώσει βαθιά, θα σας ανανεώσει, συνδυάζει ψηφιακή δερμοανάλυση, θα δείτε δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχει ανάγκη το δέρμα σας, τι πρέπει να προσέξετε, θα κάνετε ήπια απολέπιση, θα κάνετε οξυγονοθεραπεία και μια εξειδικευμένη ενυδάτωση. Θα λάμψετε εν ολίγης στις αγαπημένες φίλες στο Femme Fatale που από το 1992 βρίσκονται στο κέντρο της πόλης και προσφέρουν εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες ομορφιάς από επαγγελματίες και τεχνολογία τελευταίας γενιάς. Λοιπόν, εάν θέλετε να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο, στέλνετε στο Viber στο 6943 8080 89 τη λέξη ομορφιά και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα γίνει λίγο πριν τις 2, λίγο πριν σας αποχαιρετήσω δηλαδή και σας πω καλό καλοκαίρι.

Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ τα τελευταία χρόνια, όποτε ακούω αυτό το υπέροχο τραγούδι των Blondie, σκέφτομαι πάντα τον έναν άνθρωπο που θα μπορούσα να καλέσω anytime. Μη μου το πείτε, σκεφτείτε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που ό,τι και αν συμβεί, ό,τι και αν συμβεί και χρειάζεστε βοήθεια, θα τον παίρνατε τηλέφωνο, θα τον καλούσατε, και θα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος δεν θα σας έκρινε κυρίως για ό,τι τον καλούσατε. Ένας άνθρωπος είναι αυτός. Αν είναι δύο είστε πολύ τυχεροί, τι να πω. Για σκεφτείτε το λίγο. Και πάρτε και ένα τηλέφωνο να πείτε ένα καλημέρα.

0: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
1: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
2: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 12.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr Τσιμισκή 14. acme.edu.gr Τσιμισκή 14.

Αφιερωμένο στον Δημήτρη τον Γκρινιάρη. Όχι αδίκως. Λοιπόν, σας έχω κάποια καλά νέα σε σχέση με το μετρό της Θεσσαλονίκης. Όχι, δεν ξέρω κάτι για την Καλαμαριά που ήταν ανοίξει στις 28 Ιουλίου. Θα πάω και εγώ διακοπές και όταν επιστρέψουμε με το καλό θα μάθουμε τι θα γίνει και με αυτό. Σας έχω καλά νέα γιατί από τις 7 Αυγούστου παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας, διότι έκλεινε στις 11 το μετρό της Θεσσαλονίκης, λες και δεν ξενυχτάμε σε αυτή την πόλη. Anyways, υπήρξαν παράπονα από τον κόσμο, γιατί εντάξει, έχουμε μετρό. Αλλά άμα κλείνει στις 11, τι να το κάνεις. Θέλουμε να το έχουμε μέχρι πιο αργά. Οπότε, ακούστε τώρα, από 7 Αυγούστου έχουμε νέο ωράριο. Δευτέρα με Πέμπτη, 5 και 4 η πρώτη πτήση του μετρό. Τελευταίο δρομολόγιο στις 11. Παρασκευή, Σάββατο, πρώτο δρομολόγιο 5 και 4, τελευταίο στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, 5 και 4 το πρωί, το πρώτο δρομολόγιο. 12 και μισή μετά τα μεσάνυχτα, το τελευταίο.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: υπέροχο και αγαπημένο Paradise από τους Coldplay. Θέλω να σας πω ότι φέτος ήταν μια χρονιά και μια σεζόν που γίναν πάρα πολλά πράγματα. Και προσωπικά έκανα πάρα πολλά πράγματα σε τέτοιο βαθμό που οι φίλοι μου αυτές τις μέρες μου λένε στις διακοπές: «Κανόνισε, σε παρακαλούμε να μην κάνεις τίποτα, απολύτως τίποτα, και να σκεφτείς μόνο να ξεκουραστείς και να ηρεμήσεις και να χαλαρώσεις». Γιατί μερικές φορές με παρομοιάζουν με τη Θεά Κάλλη, ξέρετε, αυτή που είχε πάρα πολλά χέρια. Εσείς όμως τώρα που είστε σε μια φάση που σκέφτεστε το μέλλον σας, θέλει να κάνετε κινήσεις. Και βασικά πρέπει να κάνετε μια κίνηση. Το Δέλτα Βήμα, για να σπουδάσετε σε μια σχολή που συνδυάζει βιωματική μάθηση, πρακτική εμπειρία και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα είναι στην παρέα μας, είναι εδώ, εδώ ανήκεις. Τηλεφώνησε στο 2310 2263 18 για να κλείσει ένα ραντεβού, να κάνεις μια προσωπική ξενάγηση, να σου λυθούν όλες οι απορίες και να ξεκινήσεις τις σπουδές σου.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
2: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
1: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
2: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
1: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
2: Νέα εποχή Waterland.
1: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
3: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
4: Velea Home.
3: Και για κρεβατοκάμαρες?
4: Velea Home.
3: Κουζίνες?
4: Velea Home.
3: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
4: Πάλι Velea Home.
3: Γρήγορη παράδοση?
4: Velea Home.
3: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
4: ξέρεις.
5: Velea Home.
6: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

ακόμα. Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Θα σας πάω τώρα στη Δανία και στο Νόμα, ένα από τα διασημότερα εστιατόρια στον κόσμο, το οποίο ανοίγει ξανά 5 Αυγούστου, αλλά χωρίς τον Ρενέ Ρετζέπη στην καθημερινή του ηγεσία. Ο κορυφαίος σεφ αποσύρθηκε μετά από καταγγελίες που κάνανε πρώην εργαζόμενοι για κακομεταχείριση, αυταρχική συμπεριφορά κλπ. Τα είχαμε πει και μέσα στο χειμώνα. Ο ίδιος παραμένει μόνο σε creative ρόλο, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Στο τιμόνι περνά ο Πάμπλο Σότο. Το μενού θα αλλάζει κάθε μήνα, σε περίπτωση που θέλετε να πάτε, το λέω. Βέβαια, οι εκκρατήσεις μέχρι τον Οκτώβρη έχουν κλείσει. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτά τα εστιατόρια. Το ίδιο το εστιατόριο δηλώνει ότι έχει θεσπίσει νέα συστήματα για ένα πιο υγιές εργασιακό περιβάλλον. Και παρά το γεγονός ότι φέτος απουσιάζει από τον οδηγό Μισελέν με τα αστέρια, ξέρετε, οι κρατήσεις όντως μέχρι τέλος Οκτωβρίου είναι πλήρεις. Δεν θα βρείτε δηλαδή τραπέζι μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Το λέω σε περίπτωση που θέλατε να κλείσετε τριήμερο 28ης να πάτε εκεί. Το μεγάλο στοίχημα τώρα είναι τι θα γίνει με αυτό το εστιατόριο και γενικά αν υψηλή γαστρονομία συνδέεται έτσι με πολύ αυταρχικούς σεφ στο τιμόνι της κουζίνας. Γενικά οι πολύ αυταρχικοί άνθρωποι, δεν ξέρω. Είπαμε να είσαι αυστηρός αλλά όχι και κακοποιητικός. Για να πάρεις ένα αστέρι Μισελίν τώρα.

Πολλά πολλά φιλιά και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας για καλές διακοπές. Και στη Λία που λέει καλές διακοπές και από εμάς στο γραφείο, θα μας λείψετε, καλή ξεκούραση. Και στο Βασίλη και στη Μαρία και στην άλλη Μαρία, γενικά πολλές Μαρίες σήμερα πέσανε, που στέλνετε ήδη ευχές για το 15 Αύγουστο από τώρα. Τι άτομα είστε εσείς, σας αγαπώ, αλήθεια. Καλημέρα και στο Δημήτρη, τον Δημήτρη το φίλο εδώ της εκπομπής και του ραδιοφώνου γενικότερα, που όλη τη χρονιά έτσι μας έστελνε όλους τα μηνύματά του και την αγάπη του. Κάποιοι έχετε στείλει έτσι και φωτογραφίες από δώρα που κερδίσατε από τους διαγωνισμούς και σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Εννοείται ότι στέλνετε ομορφιά και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber, γιατί κάνουμε Beauty Friday, και σε λιγάκι θα κάνω και την κλήρωση για το ταξίδι με camper van, για το road trip, οπότε μένετε συντονισμένοι, δεν φεύγετε. Πού να πάτε άλλωστε,

Γαστρονομία, τουρισμός, πληροφορική, graphic design, ομορφιά, υγεία, αθλητισμός, media, performing arts και πάρα πολλά ακόμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα βρίσκεις την ειδικότητα που σου ταιριάζει και ξεκινάς με γνώσεις, με πράξη και προοπτική. Γι' αυτό κάνε το Δέλτα βήμα σήμερα. Μπες στο delta360.gr ή τηλεφώνησε στο 2310 2263 18 για να κλείσεις ένα ραντεβού για μια προσωπική ξενάγηση.

0: 9, 8, 7, 7. Zeeker 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeeker 7GT στο Zeeker Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeeker. Time for change.
1: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Έλα και μπήκαμε στην τελική ευθεία. Μία η ώρα στο μεσημέρι της Παρασκευής, 31 Ιουλίου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Έτσι, σήμερα αποχαιρετούμε τον Ιούλιο. Παρέουλα Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow μέχρι και τις 2. Παρέουλα Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow μέχρι και τις 2. Δύο κληρώσεις εκκρεμούν.

Μερικές φορές οι καλύτεροι μας φίλοι είναι τα κατοικίδια μας. Χθες σας ζήτησα να μου στείλετε έτσι φωτογραφίες από τα σκυλάκια σας, τα γατάκια σας, τα κουνελάκια σας. Και σήμερα τηλεφώνησε ένας φίλος πριν από λίγο, έτσι πολύ συγκινημένος, γιατί η γατούλα του, η Μάγκη, είναι σε μια κλινική και παλεύει έτσι με κάτι σοβαρό. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Πολύ τρυφερό και πολύ γλυκό. Να πάνε όλα καλά και να είναι περαστικό.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Λοιπόν, έχω το όνομα. Μόνο το όνομα, δεν έχω το επίθετο της νικήτριας, γιατί νικήτρια είναι του διαγωνισμού Rainbow on the Road. Είναι η Χαρά ISF, είναι το nickname της στο Instagram. Χαρά, σου έχουμε στείλει μηνυματάκι. Αν ακούς, δες τα μηνύματά σου στο Instagram, έχεις κληρωθεί. 5 μερούλες, camper van και road trip με τα φιλαράκια σου. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους τους υπόλοιπους φυσικά για τη συμμετοχή. Επίσης να σας υπενθυμίσω ότι στην παρέα μας έχουμε τις ανώτερες σχολές Δέλτα, εκεί που θα αποκτήσετε γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που θα σας φέρουν πολύ πολύ κοντά στην αγορά εργασίας. Delta 360, γιατί εδώ ανήκεις, μπες στο delta360.gr.
1: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
2: Μπαίνεις τσουλώντας!
3: Βγαίνεις περπατώντας.
4: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
5: Waterland. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

Λοιπόν, άλλη μια κλήρωση που έγινε μόλις για το Beauty Friday. Τυχερή νικήτρια σήμερα είναι η κυρία Μιχαέλα Χερέτη. Το τηλέφωνο της τελειώνει σε 307. Συγχαρητήρια. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συμμετοχή σας σήμερα, που η αλήθεια είναι ότι δεν πίστευα να είναι τόσο μεγάλη. Νόμιζα ότι είχαμε μείνει τρεις και ο κούκος στην πόλη. Αλλά τελικά είμαστε περισσότεροι.

Λοιπόν, σας βγάζω μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, όπου αυτή την ώρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ ζόρικα, ειδικά στον περιφερειακό. Βλέπω ένα κόκκινο μόνο. Ένα κόκκινο στο χάρτη. Τίποτε άλλο. Και στο κέντρο της πόλης όμως, η Τσιμισκή είναι πάρα πολύ φορτωμένη με πολλές καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Η Εγνατία σε καλύτερη κατάσταση. Λίγο προς το Βαρδάρι βλέπω έτσι αρκετό στριμωξίδι. Πάρα πολύ κίνηση και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Δελφών, θα πω, μέχρι και τη Νέα Ελβετία. Αρκετά φορτωμένη και η Βασιλίσσης Όλγας. Γίνεται ένας χαμούλης. Το νου σας, προσοχή. Είναι τελευταίες μέρες, νομίζω ότι αρκετοί φεύγετε και για καλοκαιρινές άδειες σήμερα. Ξεκινάει δηλαδή από σήμερα η μεγάλη έξοδος. Να ευχαριστήσουμε τις ανώτερες σχολές Δέλτα που ήταν στην παρέα μας, και εκεί θα ανακαλύψετε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σε τομείς που συνδέονται πραγματικά με την αγορά εργασίας. Μπορείτε να κλείσετε μία εξενάγηση στη σχολή Δέλτα Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους, μπαίνοντας στο delta360.gr ή τηλεφωνώντας άμεσα στο 2310 22 63 18.

Λουλούδια μου, έφτασε η ώρα να αποχαιρετιστούμε για λίγο. Κάναμε πολύ ωραία παρέα φέτος. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για την παρέα, για τη θετική ενέργεια, για τα καλά σας σχόλια, για τις καλές σας τις κουβέντες, τον καλό σας το λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που ήμασταν φέτος μαζί στον αέρα του Rainbow. Θέλω να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους που είναι εκτός αέρα, τον Νίκο, τον Μιλωνά, τη Ραφαέλα, την Νικολούλη και τον Δημήτρη, τον Προδαφίκα, που συνεργαστήκαμε τέλεια άψογα φέτος. Να κάνετε αυτό που λαχταράει το σώμα σας και η ψυχή σας. Ο Αύγουστος είναι ο Άγιος της ψυχής μας. Και θα τα πούμε σύντομα. Πολλά φιλιά, καλό

0: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
1: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 2.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
4: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής, ένα βήμα πριν το Σαββατοκύριακο, αλλά και στο κλείσιμο αυτής της ραδιοφωνικής σεζόν. Καλησπέρα σε όλους, όλες, Νίκος Μπογιατζής στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι και τις 6 με τα καλύτερα και με την Κοσμοτέ. Άνοιγμα με Metallica.

ενώνουν την Αμερική και θα συνεχίσουν να το κάνουν μέσα στον Αύγουστο, οι Guns N' Roses, Paradise City στον 89 Rainbow. Οι ευχαριστίες όλες τις χρονιάς στο ξεκίνημα της εκπομπής αλλά και προς το τέλος. Οπότε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ακροατές, όλους εσάς εκεί έξω, για τη στήριξη και την αγάπη. Τα λέω από τώρα αυτά. Με μεγάλη μου χαρά διαπίστωσα πόσο αγαπάτε κάποιοι, κάποιες την μουσική, καθώς κρατήσαμε επικοινωνία για αυτή. Το ψάχνετε, ασχολείστε, ρωτάτε. Πολύ ευχαριστά όλα αυτά. Και με το καλό έχουμε να πούμε και περισσότερα. Προς το παρόν, Lenny Kravitz.

99 Rainbow. This is your living in sense.

0: 89 Rainbow και Def Leppard. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και δωρεάν εξοπλισμό. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δικτύο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

στον 89 Rainbow με Beatles και Come Together σε μια Θεσσαλονίκη με πολλή κίνηση, καθώς ο κόσμος, ένα μεγάλο μέρος του, είναι εδώ. Νέες καταστάσεις πια που οφείλονται σε πολλούς διάφορους λόγους, με τα μπαράκια όμως γεμάτα κόσμο φυσικά, και το ευχάριστο, από Παρασκευή 7 Αυγούστου τα πράγματα γίνονται καλύτερα στις μετακινήσεις με το μετρό, καθώς παρατείνεται η λειτουργία του. Λοιπόν, το πρόγραμμα από 7 Αυγούστου, Δευτέρα, Παρασκευή 5 και 4 με 11, τα ευχάριστα Παρασκευή με Σάββατο 5 και 4 με 2 το πρωί, Κυριακή 5 και 4 με 12.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow και Pretenders. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ή να αλαθές γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι βρέξει χιονίσει? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, ενώ έχεις και δωρεάν εξοπλισμό με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο cosmote.gr.
1: Rumors spread around, you know it takes its time, but to check outside the game, and you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls, huh?

0: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
1: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
4: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Θα ανοίξω τη δεύτερη ώρα με Bon Jovi, Living on a Prayer. Η μεγάλη τους επιτυχία φυσικά. Extreme Ways, Moby. Ακολουθεί και τα λέμε σε λίγο.

89 Rainbow με YouTube Beautiful Day. Ακόμα συζητούνται οι εμφανίσεις τους στο Sphere του Las Vegas, ο Lars Ulrich, τον Metallica. Κοιτάει προς αυτές, παίρνει ιδέες για την φθινοπορεινή εμφάνιση των Metallica στον ίδιο χώρο. Και εμείς περιμένουμε νεότερα σχετικά με το νέο άλμπουμ των U2. Δεν έχουμε ακόμα ημερομηνία, εδώ είμαστε και τα παρακολουθούμε όλα από κοντά. Και φυσικά ακούμε τα καλύτερα εδώ στον 89 Rainbow, Deepest Mode, Enjoy the Silence τώρα.

0: και Bob Marley. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα? Με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο cosmote.gr.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Time for change.
3: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
4: Βιλέα Home.
3: Και για καρβατοκάμαρες?
4: Βιλέα Home.
3: Κουζίνες?
4: Βιλέα Home.
3: Δουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό.
4: Πάλι Βελέα Home.
3: Γρήγορη παράδοση.
4: Βελέα Home.
3: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
4: ξέρεις.
3: Βελέα Home.
5: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.

και αυτό που περιμένατε να ακούσατε από τους Doors, Light My Fire στον 89 Rainbow. Γρήγορη ματιά στην κίνηση. Λοιπόν, προσέχουμε τον περιφερειακό και στις δύο κατευθύνσεις. Έχουμε χαμηλές ταχύτητες στο ύψος του Παπαγεωργίου με κατεύθυνση τα ανατολικά. Στην απέναντι πλευρά, από την Πηλαία μέχρι περίπου και τις 40 Κλισιές, υπάρχει θέμα. Κατά τα άλλα, στο κέντρο χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα στην Τσιμισκή και ανατολικά στο ύψος της Χαριλάου.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

99 Rainbow και Christopher Cross. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου μα όπου κι αν βρίσκεσαι. Κι όμως γίνεται. Γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 4.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
6: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα σε όλους, όλες. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι η τρίτη μας ώρα, πάντοτε ζωντανά μέσα από το στούντιο. Θα φέρω σε λίγο τους Queen. Πρώτα όμως, τους News.

99 Rainbow και Simply Red, Something Got Me Started, από τα πιο σημαντικά φυσικά όσον αφορά τις νέες κυκλοφορίες, αυτές που θα έρθουν αυτή η φθινοπορεινή στις 23 Οκτωβρίου από τον κιθαρίστα και ηγετική μορφή των Black Sabbath, τον Tony Iommi, ο οποίος θα χτυπήσει με νέο άλμπουμ μετά από πάρα πολύ καιρό, περίπου 2 δεκαετίες, τίτλος του το From the Dark. Πίσω στο χρόνο με τους Mr. Mister, Broken Wings, τώρα στον 89 Rainbow.

0: Rainbow με Cock Robin. Γρήγορη ματιά στην κίνηση. Προσέχουμε δυτικά αυτή την ώρα την Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νικόπολης μέχρι τουλάχιστον και την Σταυρούπολη. Έχουμε χαμηλές ταχύτητες εκεί. Επίσης στο περιφερειακό με κατεύθυνση τα δυτικά στο ύψος των 40 εκκλησιών. Στην απέναντι πλευρά τα προβλήματα στο ύψος του Παπαγεωργίου και οι χαμηλές ταχύτητες παραμένουν. Νίκος Μπογιατζής στον 89 Rainbow, τελευταία εκπομπή για αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν. Μένουμε συντονισμένοι μέχρι και τις 6. Σας έχω τα καλύτερα. Σε λίγο φέρνω Lenny Kravitz.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

ένα νούμερο ένα άλμπουμ για τους Rolling Stones. Το Foreign Tongues κατάφερε και έγινε το 15ο νούμερο ένα τους. Στον 89 Rainbow ακούμε Miss You. Θυμίζω οι Stones πια στα 15 νούμερο ένα στην πατρίδα τους στην Βρετανία, όπως και οι Beatles. Ένα περισσότερο για τον Robbie Williams. Έκπληξη. Κι όμως έτσι έχουν τα πράγματα. Ήτανε σε αυτή τη σεζόν έτσι μια κατάσταση η οποία νομίζω προβληματίζει για το που βρίσκονται κάποια πράγματα μουσικά τώρα, που βρίσκονταν παλιότερα, τα νούμερο ένα που έρχονταν παλιότερα με άλλους τρόπους, τα νούμερο ένα που έρχονται τώρα με άλλους τρόπους. Τροφή για σκέψη. Εν τω μεταξύ, η συνέχεια με τον Alice Cooper και το Poison, και σε λίγο φέρνω και είναι ξέρεις τον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow με ένα από τα καλύτερα των 90's στο WhatsApp των Four Non Blondes. Πώς αλλάζουν οι καιροί, τα πράγματα. Δεν ξεχάστηκαν οι Four Non Blondes και ήδη υπάρχουν ομιλίες του group για νέο άλμπουμ, για μια κυκλοφορία η οποία θα έρθει και θα μας θυμίσει πώς γνωρίσαμε τις Four Non Blondes, μουσικά τουλάχιστον, εκτός αν μας ετοιμάζουν μια ολικά διαφορετική μουσική πρόταση η οποία πραγματικά θα μας κάνει να μείνουμε με το στόμα ανοιχτό. Περιμένουμε να δούμε τι θα έχουμε και από αυτές, από αυτούς μάλλον, καλύτερα για να είμαι πιο σαφής. Προς το παρόν πάμε σε Simple Minds.

0: 9877. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
1: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Ο 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Βογιατζής. Είμαστε στην τέταρτη μας ώρα. Πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο, την ανοίγω με Imagine Dragons, Believer. Τώρα.

Rainbow με OMD. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε και Beatles. Πάντως δεν είναι λίγο να κυκλοφορείς 20 άλμπουμ και στα 84 σου για πρώτη φορά να είσαι υποψήφιος για Mercury Prize στην Βρετανία, τα πιο ποιοτικά βραβεία, και ο Paul McCartney τα καταφέρνει σε αυτή την ηλικία. Για να δούμε τα αποτελέσματα του Οκτωβρίου. Τώρα Radiohead, Street Spirit, και σε λίγο Talk Talk, Such a Shame, στον 89 Rainbow και αυτή.

0: υπέροχο November Rain στον 89 Rainbow, φυσικά από τους Guns N' Roses. Γρήγορη ματιά στην κίνηση, την τελευταία μας για σήμερα. Στον περιφερειακό τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και στις δύο κατευθύνσεις. Θέλει μεγάλη προσοχή. Έχουμε χαμηλές ταχύτητες δυτικά στην Μίκη Θεοδωράκη, χαμηλές ταχύτητες στο ύψος της Νικόπολης και χαμηλότερα κοντά στο ύψος της Νεάπολης. Επίσης, η Καρατάσου με χαμηλές ταχύτητες στο κέντρο και συγκεκριμένα η Λεωφόρος Νίκης και ανατολικά η Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος της Μπότσαρη μέχρι περίπου και την Χαριλάου αυτή την ώρα. Μείνετε μαζί μου εδώ στον 89 Rainbow, φέρνω το τελευταίο ημίωρο και ανοίγω με τους Talking Heads σε πολύ πολύ λίγο.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

στον 89 Rainbow με Red Hot Chili Peppers Dark Necessities, άλλο ένα trend το οποίο συνεχίστηκε με αυξητική πορεία, είναι αυτό του να πουλάνε οι μουσικοί τα δικαιώματά τους σε εταιρείες. Τελικά οι Red Hot Chili Peppers προστέθηκαν σε αυτή τη λίστα, 300 εκατομμύρια δολάρια, και τα δικαιώματα των τραγουδιών τους πήγανε στη Warner. Να και ένας πιο αντισυμβατικός σίγουρα, ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία, ο Neil Young εμένει στα δικά του, πιστεύω, κάνει τα πράγματα με το δικό του τρόπο. My My Hey Hey, τώρα στον 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

99 Rainbow και αχά, το προτελευταίο για σήμερα αλλά και για την σεζόν. Λοιπόν, εσάς σας ευχαρίστησα, προχωράω με thanks στη διεύθυνση για την ελευθερία λόγου στο μικρόφωνο και επίσης τους υπόλοιπους συνεργάτες. As Known As, Νίκος Μιλωνάς, Δημήτρης Προδαφίκας, Ραφαέλα Νικολούλη, φυσικά τους υπόλοιπους συναδέλφους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, τους δύο Γιάννηδές μας και όσους έχουν βρεθεί και βρίσκονται εδώ σε όλη αυτή την προσπάθεια και στο team του 89 Rainbow. Το τελευταίο από εμένα, Arctic Monkeys, Do I Wanna Know, έρχεται ο Θανάσης Μωραΐτης. Μένετε συντονισμένοι στον 89 Rainbow, σύντομα θα έχετε νέα για το νέο πρόγραμμα. Τα λέμε!

0: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
1: Βιλέα Home.
0: Και για καρβατοκάμαρες?
1: Βιλέα Home.
0: Κουζίνες?
1: Βιλέα Home.
0: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
1: Πάλι Βιλέα Home.
0: Γρήγορη παράδοση?
1: Βιλέα Home.
0: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
1: ξέρεις.
0: Βιλέα Home.
2: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
3: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 6.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: 89 Rainbow, απόγευμα Παρασκευής, αγαπημένη μέρα που γίνεται πάντα καλύτερη με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μέχρι τις 10 μαζί για να ακούσουμε αληθινή μουσική. Σε λίγο Rod Stewart, τώρα Aerosmith και Crazy.

Elton John και I'm Still Standing στον 89 Rainbow. Απόγευμα Παρασκευής με κίνηση παντού αυτήν την ώρα, ιδιαίτερα στην περιφερειακή οδό τα πράγματα είναι δύσκολα. Στο ρεύμα προς ανατολικά έχουμε και ένα τύχημα στο ύψος του Παπαγεωργίου. Δυσκολεύει τα πράγματα εκεί μέχρι το Επταπύργιο και μετά πάλι στο ύψος της Τούμπας. Στο ρεύμα προς δυτικά, αμέσως μετά την έξοδο από την Μουδανιών, στο ύψος της Πηλαίας και μετά πάλι στο ύψος της Τούμπας και της Τριανδρίας. Στα κόκκινα και το κέντρο, η Εγνατία αλλά και η Λοφόρος Νίκης με κίνηση και η Μίκη Θεοδωράκη αλλά και 26 Οκτωβρίου. Τώρα, Green Day στον Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Should I stay or should I go από τους Clash στον 89 Rainbow, το θρυλικό τους τραγούδι που γράφτηκε το 1982 από τον Mick Jones και αποδείχτηκε προφητικό. Πολλοί έλεγαν ότι το έγραψε ο Mick Jones για τις σχέσεις που είχε με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος. Τελικά εκδιώχτηκε από τους Clash την επόμενη χρονιά, το 1983. Η στίχη ήταν προφητική: να μείνω ή να φύγω. Ο ίδιος ο Mick Jones το διέψευσε. Δεν είχε να κάνει με την επικείμενη αποχώρησή του. Ίσως είχε να κάνει με την σχέση που είχε, μια δύσκολη σχέση, με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιό, την Ellen Foley. Αλλά ούτε και αυτό το επιβεβαίωσε ο Mick Jones. Η ουσία είναι ότι το τραγούδι έγινε νούμερο 1 επιτυχία 9 χρόνια αργότερα, το 1991, όταν χρησιμοποιήθηκε και ακούστηκε σε μια τηλεοπτική διαφήμιση εταιρείας Gin. Επιστρέφω σε λίγο με Bob Dylan στον 89 Rainbow.
1: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

Oasis και Wonderwall στον 89 Rainbow. Θα έλεγε κανείς ότι το 2025 ήταν η χρονιά τους και σίγουρα ήταν η επανένωσή τους και η πολύ πετυχημένη περιοδία τους σε όλο τον κόσμο. Αλλά και το 2026 δεν πήγε καθόλου άσχημα για τους Oasis. Εντάχθηκαν στο Rock and Roll Hall of Fame. Η τελετή ένταξης θα γίνει τον Νοέμβριο. Έχουν έτοιμη την ταινία ντοκιμαντέρ για την επανένωση και την περιοδία τους με τίτλο Don't Look Back in Anger. Θα κάνει πρεμιέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 9 Σεπτεμβρίου. Λίγο νωρίτερα θα κάνει επίσημη πρεμιέρα στο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Βενετίας. Μιλώντας για σινεμά, λίγο αργότερα θα έχουμε διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Να είστε εδώ συντονισμένοι. Σε λίγο έρχονται οι LO, τώρα Pat Benatar, Love is a Battlefield.

Bruce Springsteen και Night Shift στον 89 Rainbow. Αληθινή μουσική. Καλό απόγευμα στο Δημήτρη, στη Μαρία, στον Ηρακλή, στη Μάγδα, στον Νίκο, στην Κατερίνα. Καλό απόγευμα σε όλους. Τα μηνύματά σας και σήμερα μέσω Viber στο 6943-808089, αλλά και στα social του 89 Rainbow, σε Instagram και Facebook. Σε λίγο θα ακούσουμε Rag & Bone Man και Skin. Τώρα, Sniffin' the Tears, Driver's Seat.

0: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Απόγευμα Παρασκευή στον 89 Rainbow με την καλύτερη μουσική της πόλης. Είμαι ο Θανάσης Μωραϊτής, καλησπέρα. Μαζί ως τις 10, σε λίγο έρχεται διαγωνισμός με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Σε λίγο ακούμε Pink Floyd, ξεκινάμε με Billy Idol και Rebel Yell.

Βισμό μας ήρθε η ώρα να πάμε σινεμά στον κινηματογράφο Βακούρα Ιωάννου Μιχαήλ 8. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς. Στον κινηματογράφο Βακούρα που προβάλλει δύο από τις πιο πετυχημένες ταινίες της χρονιάς, την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν και την Αιμονή, αυτό το εξαιρετικό θρίλερ, αλλά και μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες ταινίες της εβδομάδας, το ιστορικό δραματικό φιλμ Αχνή Θεά των Λόφων. Εσείς θα επιλέξετε ταινία όπως και παρέα. Οι προσκλήσεις είναι διπλές. Αυτό που πρέπει να κάνετε μέσα στα επόμενα 15 λεπτά είναι πολύ απλά, να στείλετε το μήνυμά σας στο Viber του 89 Rainbow 6943 808089. Στο μήνυμα γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σινεμά. Καλή επιτυχία στην κλήρωση. Τώρα, Queen, You Don't Fool Me.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες

0: με Sampling από το Sweet Home Alabama, τον Lynyrd Skynyrd και έξυπνου τείχου. Ο Kid Rock έφτιαξε έναν καλοκαιρινό ύμνο το 2007 που ακούγεται βέβαια μέχρι σήμερα. Στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Με 31 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης, υγρασία περίπου στο 50%. Κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, αύριο Σάββατο, όπως και την Κυριακή, από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Από την Τρίτη θα δούμε άνοδο της θερμοκρασίας. Η κλήρωση μας έγινε και έχουμε νικητές που θα δουν σινεμά με παρέα αυτήν την εβδομάδα στο Βακούρα. Διπλές προσκλήσεις κερδίζουν ο Δημήτρης Βασιλάκης, η Στεφανία Ιωαννοπούλου, η Μαρία Ελένη Μισιρλή, η Αθηνά Γενοπούλου και ο Δημήτρης Ζιζιλιώτης. Καλή προβολή σε όλους. Επιστρέφω με περισσότερα αγαπημένα μας τραγούδια στον 89 Rainbow.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.

Joe Cocker, Unchain My Heart, στον 89 Rainbow. Παραμένει κίνηση στην περιφερειακή οδό, ευτυχώς μόνο στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος του Επταπυργίου. Κίνηση έχουμε και στην Κατσιμίδη αυτήν την ώρα, από το ύψος της Αγίου Δημητρίου μέχρι την Παπάφη, ενώ μία ακόμη έξοδος προς Χαλκιδική έχει ήδη ξεκινήσει στη Μουδανιών, αμέσως μετά την έξοδο από την περιφερειακή οδό μέχρι και το Νέο Ρήσιο. Σε λίγο, Led Zeppelin, Whole Lotta Love, τώρα και Strange World στον 89 Rainbow.

Καλέο και Way Down We Go στον 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Ο Αμερικανός ηθοποιός Σον Άστεν μίλησε πρόσφατα σε συνέντευξή του και έδωσε μερικές πληροφορίες για το τι συμβαίνει στο Hollywood, ποιες είναι οι αμοιβές ορισμένων ηθοποιών, όχι όλων. Ο ίδιος πήρε για τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών για την τριλογία $250,000 μόνο, $75,000 για κάθε ταινία. Ακόμη και ο Ορλάντο Μπλουμ που έπαιξε τον Λέγκολα πήρε λιγότερα χρήματα από εκείνον, γύρω στις 175,000. Το πρόβλημα είναι ότι η παραγωγή της ταινίας και ο σκηνοθέτης Πίτερ Τζάκσον είχαν γυρίσει και τις τρεις ταινίες ταυτόχρονα και δεν είχε έτσι την ευκαιρία το cast να επαναδιαπραγματευτεί τις αμοιβές του και δεν γνώριζαν βέβαια ότι θα γίνει τόσο τεράστια επιτυχία που έφερε στα ταμεία $2.9 δισεκατομμύρια. Τώρα είναι να γυριστεί μια ταινία από το franchise του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, το Κυνήγι του Γκόλουμ, και ο ίδιος είπε ότι αν παίξει στην ταινία ξέρει πια να διαπραγματεύεται. David Bowie, Cat People, τώρα στο Rainbow.

0: 9877 Zeeker 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeeker 7GT στο Zeeker Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeeker. Time for change.
1: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 8.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Βράδυ Παρασκευή στον 89 Rainbow με την καλύτερη μουσική της πόλης. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, καλησπέρα. Έως τις 10 μαζί, σε λίγο Michael Jackson. Τώρα Fry High και Every Time.

Creedence Clearwater Revival, I Put a Spell on You στον 89 Rainbow. Ακομπλεξάριστοι Βρετανοί γιορτάζουν τα 75 χρόνια του Λογοτεχνικού Φεστιβάλ του Λονδίνου και έδωσαν σε μία pop star να επιμεληθεί τις εκδηλώσεις, την Dua Lipa, η οποία ανάμεσα στους καλεσμένους της δεν έχασε την ευκαιρία να καλέσει και το ίνδαλμά της, την Patti Smith. Θα συζητήσουν μπροστά στο κοινό 25 Οκτωβρίου για την αυτοβιογραφία της Patti Smith, Bread of Angels, που μιλάει για την παιδική της ηλικία, την δημιουργικότητά της και το γάμο της με τον Fred Sonic Smith. Θα αναλύσουν την θεραπευτική δύναμη της τέχνης. Θα ακούσουμε Patti Smith σε λίγο. Τώρα, Blondie, η νούμερο 1 επιτυχία τους, Maria.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Sticks και Boat on the River, αγαπημένο τραγούδι στον 89 Rainbow. Από χθες στις αίθουσες της χώρας, το νέο Spider-Man, το Brand New Day, καινούρια μέρα. Μία από τις καλύτερες ταινίες Spider-Man που έχουν γυριστεί. Και αυτό φαίνεται και στα εισιτήρια. Στην Αμερική βγαίνει σήμερα επίσημα, αλλά είχε κάποιες πρώτες προβολές, κάποια previews χθες και την Τετάρτη, και μόνο από τα previews στην Αμερική έχει συγκεντρώσει 72 εκατομμύρια δολάρια, κάτι που δεν έχει καταφέρει κανείς μετά από το Avengers Endgame, το οποίο είχε συγκεντρώσει 60 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι η επιτυχία του νέου Spider-Man θα είναι μεγάλη και σίγουρα θα κονταραχτυπηθεί μαζί με την Οδύσσια για το ποια θα είναι η ταινία της χρονιάς. Σε λίγο και πάλι μαζί με περισσότερα αγαπημένα μας τραγούδια στον 89 Rainbow.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

Duran Duran και Come and Dance των 89 Rainbow, ένα συγκρότημα με σχεδόν 50 χρόνια καριέρας, περισσότερα από 100 εκατομμύρια δίσκους έχει πουλήσει, δίνει πάντα το παρόν, είναι ενεργό με συναυλίες αλλά και καινούριο υλικό συχνά. Ο Nick Rhodes, ο κιμπορντίστας των Duran Duran, μίλησε πρόσφατα σε δημοσιογράφο στην Independent της Βρετανίας και είπε ότι το συγκρότημα των Duran Duran έχει περάσει από πολλά κύματα, πολλές φορές έφτασαν στο χείλος του γκρεμού και του χωρισμού και της διάλυσης, αλλά άκουσε τη συμβουλή ενός ανθρώπου της μουσικής και οι Duran Duran δεν διαλύθηκαν, και αυτός ήταν ο Mick Jagger, που σε κάποια συζήτηση που είχε μαζί του του είπε: «Πρέπει να μείνετε ενωμένοι, αυτό είναι το μέλλον σας». Ακολούθησε τη συμβουλή του Mick Jagger ο Nick Rhodes και έτσι έχουμε ακόμη τους Duran Duran. Σε λίγο Rod Stewart, τώρα Linkin Park.

είναι UFO με τον Dr. Doctor στον 89 Rainbow. Κλείνει αύριο το βράδυ ο περιφερειακός από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής στην περιοχή του ανισόπεδου Κόμβου της Πηλέας. Για τα έργα που γίνονται εκεί, για τον flyover, τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά, ενώ εκείνα που κινούνται προς Καβάλα Κατερίνη στην οδό Πρασακάκη. Σε λίγο θα ακούσουμε Uriah Heep, Lady in Black, τώρα αγαπημένο τραγούδι από U2 μέσα από το άλμπουμ The Joshua Tree, With or Without You, στον 89 Rainbow.

0: Δημήτρη, για πού το βάλες?
1: Πάω κέντρο.
0: Α, στην αγορά για ψώνια?
1: Όχι.
0: Λαδάδικα για φαγητό?
1: Όχι.
0: Παραλία για καφεδάκι?
1: Ούτε.
0: Πού πας στο κέντρο?
1: Οτοβιζιόν για κταίο.
2: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
3: 89 Rainbow, βράδυ Παρασκευής, καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραϊτης. Για μία ακόμη ώρα μαζί έως τις 10 ακούμε τραγούδια που αγαπάμε, καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Ξεκινάμε με Σαντάνα, Black Magic Woman.

από τα τραγούδια που η δεύτερη εκτέλεση έγινε μεγαλύτερη επιτυχία από την πρώτη. Hazy Shade of Winter, ένα τραγούδι των Simon και Carfunkel από το 1966, που 21 χρόνια μετά διασκεύασαν οι Bangles, όπως το ακούσαμε, από το soundtrack της ταινίας Less Than Zero, μια ταινία που πρωταγωνιστούσε ο Andrew McCarthy και ο Robert Downey Jr., ελαφρώς βασισμένη στο best seller του Bret Easton Ellis. Σε λίγο θα ακούσουμε Chicago, Stay the Night, τώρα 10cc, Dreadlock Holiday, στον 89 Rain.

0: των 89 Rainbow, Iggy Pop και The Passenger. Η καλύτερη γυμναστική για το σώμα, το μυαλό. Δεν θέλει ειδική διατροφή, δεν θέλει ειδικό εξοπλισμό, δεν θέλει πολύ χρόνο, μόνο 5 λεπτά και το αγαπημένο μας τραγούδι. Όπως λένε οι ειδικοί, είναι εκπληκτικά τα ωφέλη ενός διαλύματος για χορό. Μόλις 5 λεπτά με το αγαπημένο μας τραγούδι. Ενισχύουν τη συγκέντρωση, τη δημιουργικότητα και τη διάθεση, ενώ παράλληλα βελτιώνουν τη φυσική κατάσταση, την ισορροπία και τη μνήμη. Εγώ επιστρέφω πάντως σε λίγο με πολλά αγαπημένα τραγούδια εδώ στον 89 Rainbow.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!

Dire Straits και Once Upon a Time in the West στον 89 Rainbow. Εντελώς κινηματογραφικός ο τίτλος, εμπνευσμένος από την ταινία του Σέρτζιο Λεόνε. Τώρα μιλώντας για σινεμά, αν μείνετε σπίτι, πολύ καλή ταινία προβάλλει το Star στις 10 το βράδυ, την Φάλαινα του Ντάρεν Αρονόφσκι με ένα εξαιρετικό Μπρένταν Φρέιζερ. Υποδίεται έναν μοναχικό καθηγητή Αγγλικών που υποφέρει από παχυσαρκία και επιχειρεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με την απομακρυσμένη έφηβη κόρη του ως μια τελευταία ευκαιρία για εξηλαίωση. Ο ρόλος που του έδωσε το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Εξαιρετική και η σειρά της Disney Plus Furious, νέα σειρά. Τα τρία πρώτα επεισόδια είναι συναρπαστικά με μια πράκτορα του FBI που αναζητά μια μυστηριώδη γυναίκα κατά σερωή δολοφόνο. Και οι δυο τους ακολουθούν τα δικά τους μονοπάτια και καθώς οι ζωές τους αρχίζουν να μπλέκονται, είναι λεπτή η γραμμή μεταξύ του σωστού και του λάθους.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Metallica και Nothing Else Matters στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Βράδυ Παρασκευής, 31 Ιουλίου, τελευταία μέρα του μήνα. Τελευταία ημέρα της φετινής ραδιοφωνικής σεζόν, λίγο πριν από τις διακοπές μας, τις διακοπές των παραγωγών του 89 Rainbow. Τα αγαπημένα σας τραγούδια θα σας συνοδεύουν βέβαια τις επόμενες εβδομάδες. Έχουμε επιλέξει για εσάς τα καλύτερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από εμένα σε όλους σας και στον καθένα ξεχωριστά για την παρέα και την επικοινωνία μας και την φετινή ραδιοφωνική σεζόν. Να περάσετε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλές διακοπές και δίνουμε ραντεβού και πάλι τέλος Αυγούστου με Deep Purple και Smoke on the Water. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 10.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 12.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.